ζητούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αδικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου

μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ τους είδα.

εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο κρυμμένο και φουλούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αναπηρικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αναπηρικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα.

0: Θάλασσα τα κάναμε. Θάλασσα τα κάναμε.
1: Ομορφιές είναι αυτές η Ελλάδα, είναι. Πέταξε ο Θεός πέτρες στη θάλασσα και γίνανε την κάλα.

κι όλο σκορπίζομαι σε ψευτικές στιγμές. Το ξέρω, χάνομαι στα ίδια και στα ίδια.

0: καρδιά σου. Θα με μεθύσετε απόψε.
1: Πήρε να χαράξει άλλη μια βραδιά που δεν κοιμήθηκα. Ποιος να σ' αγκαλιάζει, ποιος να σου καρίζει όσα σου αρνηθήκα. Άρα και γελάς, άρα και λυπάσαι, άρα και για μένα να ρωτάς. Δεν θα σε ροκλήσω.

0: παιδιά, το έχουμε.
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Θυμώστε λίγο.
1: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Μωρό μου είσαι εσύ.
0: Πιο θυμωμένα παρακαλώ.

0: Έχεις δυο ματάκια αληθινά
1: που την καρδιά μου
0: έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στην ψεύτικη ζωή μοναχά η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια! Τώρα δυνατά!